0: Οι ταχυρουβοί μυστικούς εικονίζοντες και τη ζωοποιό τριάδινο μεσάγιο νύμων προσάδοντες, πάσα νύμιο του την αποφόμεθα μερίνα.
1: Ως τον βασιλέα των όλων υποδειξόμενοι τις αγγελικές αοράτος δορυφορούμενων τάξης. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.
0: Οι ταχυρουβοί μυστικούς εικονίζοντες και τη ζωοποιό τριάδινο μεσάγιο νύμων προσάδοντες,